0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα Βανδύ και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Τη Παρασκευή βράδυ, τη Σάββατο βράδυ, ο Χαλκούσης είναι εδώ, non-stop. Και εγώ, Αντώνης Ρέμος, κάθομαι και τον ακούω.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης και ακούω μόνο non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Και εσύ είσαι...

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Τζόζεφιν και ακούω non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Και εσείς,
2: Τι κάνεις,

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς και ακούω δυνατά Νίκο Χαλκούση. Νίκο Χαλκούση.

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είμαι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Ρυθμός 949.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας.

Έχω ψυχή μου, σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγος να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ, μείνε μαζί μου, μείνε μαζί μου.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Ανησυχείς για την ασφάλεια της κατοικίας και της επιχείρησής σου? Η Divico Security προσφέρει τη λύση που αναζητάς. Η Divico Security για πάνω από 30 χρόνια είναι η εταιρεία που εμπιστεύονται χιλιάδες επιχειρήσεις και οικογένειες για την ασφάλειά τους. Με τα πιο αξιόπιστα συστήματα συναγερμού, με το 24ωρο κέντρο ελέγχου, με τεχνολογία 3G και με τις συνεχείς περιπολίες των μονάδων άμεσης επέμβασης, η Divico Security προσφέρει την ασφάλεια που χρειάζεσαι. Τηλεφώνησέ μας στο 2610 461 900 ή επισκέψου μας στο www.divico.gr και ζήτησε μια δωρεάν μελέτη για την κατοικία ή την επιχείρησή σου. Divico Security. Η ασφάλεια που σου αξίζει.
1: Άλκης της Πρωτοψάλτη. Νίκος Πορτοκάλοπλου. Live στην Πάτρα.
2: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
3: Μην ανησυχείς. Φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.

0: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.
1: Ποιος είναι τη γραμμή, παρακαλώ?
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, γλυκιά μου, πώς ονομάζεσαι?
2: Ελισάβετ.
1: Τον είδε στο μαντούκα, Ελισάβετ, εσύ τον έχετε? Έχουνε...
2: Όχι, τον ψάχνω τώρα.
1: Ψάξε αυτό που πήγαμε το Instagram, έχει πάρει φωτιά, γίνεται χαμός.
3: Είναι ο Μαντούκο,
4: πώς είναι στο Instagram?
3: Πώς είναι στο Instagram, εγώ τον βρήκα στο Google, θα τον ψάξω στο Instagram.
1: Το Instagram εκεί να ακολουθήσει, να κάνει follow ο
3: Φωτούνης. Ελισάβετ, δες λίγο Μαντούκα να σου ανοίξει το μάτι.
1: Πώς τον είπε το επίθετο, ο Κιόγιο?
3: Ο Κόγε.
1: Ο Κόγε, ο Κόγε. Λοιπόν, άκου τώρα, Ελισάβετ, αν είσαι ερωτευμένη.
2: Ναι.
1: Είσαι. Τώρα θα το καταλάβεις το τραγούδι, γιατί αυτό το τραγούδι το καταλαβαίνω ερωτευμένη. Να το πω!
3: Ναι.
2: Για πες το.
1: When I'm burning a lot, I want to feel the kiss. Make my body talk lower, lower, lower. When I'm burning a lot, I want to feel the kiss. Make my body talk lower. Λόγουερ,
3: από την Μαντάμ Μπακίρα στο Μαντούκα, ο Κόγε αφιερωμένο.
4: Το βρήκαμε.
3: Το βρήκε, Ελισάβετ. Έλα.
2: Είναι το αδυνατό σημείο μου.
3: Έλα, για δώσ' το λίγο. Πολύ σωστά.
4: Το αδυνατό σημείο μου λέγεται. Έτσι λέγεται το
1: δικό. Μη μου να μιλά. Πιο χαμηλά, πιο χαμηλά, πιο χαμηλά. Σε ρέτησα, μη μου παρακαλώ.
3: Συγχαρητήρια, Ελισάβετ!
4: Μπράβο, Ελισάβετ!
2: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
4: Λοιπόν.
1: Τι είναι αυτό που μπαίνει η σιρήνα, τι είναι, μας πιάσανε.
3: Ήρθαν να μας πιάσουνε.
2: Είναι μέσα. Ένα φινοφόρο, παιδιά.
3: Ναι.
1: Από σένα ακούγεται νόμιλο, το έβαλα φορτώνεις.
2: Όχι.
3: Ακούσανε τον ερωτά σας και ήρθανε με πινιδωτή να σας συνεφέρουν.
1: Ήρθανε με πινιδωτή γιατί θα λυποθυμίσω σε λίγο με τον Οκόγια.
4: Anyway, σε ευχαριστούμε, Ελισάβετ, γιατί έχεις και φασαρία. Τα φιλιά μας. Εντάξει.
3: Ο Μαντούκα Οκόγια είναι 1.100.000 followers. Σας το λέω. Καλή επιτυχία να μας πείτε τα νέα από αύριο.
4: Ωραία, παιδιά, πολλοί κόσμοι στην ουρά.
1: Εμείς αντέχουμε. Έχουμε άλλα κόλπα. Ινδικά.

0: είσαι εδώ στο πρωινό ή έχουμε και ένα επιμορφωτικό περιεχόμενο.
1: Μπράβο,
0: θέλουμε να κάνουμε, να εκπαιδεύσουμε τον κόσμο, να είναι σωστός.
1: Σωστά.
0: Τι κάνουμε λοιπόν τώρα το καλοκαίρι καθημερινά, Βασίλη?
1: Ό,τι θα μας πει ο ειδικός, ο Δόκτωρ Βαλέριος Κασιμάτης.
0: Για να μας πει ο Δόκτωρ Βαλέριος.
2: Βαλέριο, ο αφροδυσιολόγος σας.
1: Ναι, γεια σας.
2: Πάλι μαζί σας για μια καινούρια ενημέρωση.
0: Μάλιστα. Καλώς ήρθατε.
2: Η σημερινή απόψη, συζήτηση, πέστε το πώς θέλετε, ενημέρωση, είναι για το βρακί.
1: Να,
0: αυτό.
2: Τι
0: δηλαδή,
2: είναι το βρακί?
0: Τι είναι?
2: Με τη ζέστη πρέπει και οι άντρες και οι γυναίκες να αλλάζουμε σλιπάκια.
1: Εντάξει, παιδιά.
0: Ναι, μόνο με τη ζέστη και με το κρύο.
2: Ένα την ημέρα βοηθάει πάρα πολύ.
1: Ένα την ημέρα.
2: Με το πλήσιμο δεν γίνεται δουλειά. Μπορεί μετά από μισή ώρα πάλι να έχουμε τα ίδια φαινόμενα.
0: Συγγνώμη, δηλαδή πλένεσαι και βάζεις το ίδιο βρακί? Δεν μπορώ να το διανοηθώ. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν αλλάζουν βρακί κάθε μέρα.
3: Υπάρχουν άνθρωποι που δεν αλλάζουν βρακί.
1: Τελεία.
0: Όρισε.

0: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
1: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
2: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
3: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
4: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γαλιά στάνταρ λαμπερά, ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
5: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
4: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
5: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
4: Τηλέφωνο 2610-640-657.
5: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
4: Στάνταρ καθαρά.
6: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτου, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
7: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.

0: Λοιπόν, στο Αιγαίο ή οπουδήποτε αλλού μέσα σε πλοίο και σε ταλαιπωρεί, ναυτία το Travel Fix ODF έρχεται να σε βοηθήσει. Οι διασπυρώμενες ταινίες στο στόμα με φυσικά εκχυλίσματα ginger, κόκκινου τζίνσε και χαμομηλιού προσφέρουν άμεση ανακούφιση χωρίς υπνηλία και χωρίς συντηρητικά. Travel Fix ODF, το συμπλήρωμα που σε κρατάει ήρεμο σε κίνηση όπου και αν πας, είναι από τη Unipharma. Φύγαμε.
1: Είναι από τη Unipharma το ODF, είναι και το διάλειμμα εδώ μπροστά μας, να πιούμε δυο γουλιές καφέ, να πάρουμε μια ανάγκη. Βεβαίως. Και επιστρέφουμε, μην φύγει κανείς. Ερχόμαστε με λέσχη και δωράρα. Εισιτήρια αλέρε τουρ πήγαινε έλα της Σι Τζετς.

0: είπε πω! Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
2: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
3: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
2: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
1: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει. Κι εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
4: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
1: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
7: Plus.
8: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
9: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
8: Δηλαδή
9: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
8: Plus.
9: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

0: Ετοιμαστείτε για κάτι τόσο συγκλονιστικό που δεν θα το πιστεύετε.
1: Λάμπη!
0: Στις 18 Ιουνίου.
2: Γεια σου, είμαι το Λίλιπαντ.
3: Όχι, το παιχνίδι τέλειωσε!
0: Οι καιροί μπορεί να αλλάζουν.
2: Δεν ακούς καν τι σου λέω. Εγώ πάντα ακούω. Κι άκου εδώ, εγώ και τα παιχνίδια όλο το καλοκαίρι προσπαθούμε να κάνουμε την πόνη.
0: Αλλά οι φίλοι είναι παντοτινοί.
4: Χαρά στο πόντσο.
0: Το Ιστορή 5. 18 Ιουνίου στους κινηματογράφους από τη Feel Good.
5: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
6: Ο ρυθμός 949 προτείνει
7: νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση γήπεδο Taekwondo. 17 Ιουνίου τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ δίνουν το σήμα για την έναρξη του καλοκαιριού με εκρηκτικά acts και το μοναδικό VMA Vibe. Ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη. 17 Ιουνίου στο Θέατρο Κήπου. Ο Κωστής Μαραβέγιας έρχεται να μας ταξιδέψει με μια μοναδική βραδιά στην καρδιά της πόλης. Και τα φώτα στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 20 Ιουνίου η αναβίωση της Μύδιας του Κερουμπίνη από την Εθνική Λυρική Σκηνή έρχεται στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου 65 χρόνια μετά τη θρυλική παραγωγή με τη Μαρία Κάλλας. 21 και 22 Ιουνίου φινάλε γεμάτο ενέργεια και χορό στην Πειραιώς 260 με το Νοντ του Αλέξανδρου Βαρδαξόγλου. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
8: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
9: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
8: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
10: Για την τέλεια. Μαστιχοτήφι.
8: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
11: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
8: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
12: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
8: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
13: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
8: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
14: Πάμε πρωινό με την Μπέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
15: Ρυθμός 949.
16: Επιστρέψαμε στο ρυθμό 949 για το τρίτο μέρος, το καλύτερο. Φυσικά με τη Λέσχη που σας χαρίζει δύο εισιτήρια, όπως λέμε, πάνε έλα.
17: Και αν θέλεις και περισσότερο καλοκαίρι, σημαίνει ότι τι θέλεις, συντζέτς. Και μην ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άντα στον προορισμό σου. Γιατί ταξιδεύεις από Πειραιά προς Σαντορίνη με ταχύπλοιο και φτάνεις σε μόλις 5 ώρες γρήγορα. Έχει και πρωινές και απογευματινές αναχωρήσεις. Και ταξιδεύεις με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς στο Αιγαίο. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Λοιπόν, θα δώσουμε λοιπόν διπλό εισιτήριο στη Λέσκη, αρκεί να γράψετε ένα ποίημα με τη λέξη Καυγάς.
16: Καυγάς θα το
17: καυγά.
16: Πούμε.
17: Καυγά, θα βάλουμε στη λέξη
16: καυγά, καυγάς ναι. κλπ.
17: Να μας κάνετε να γελάσουμε.
16: Έτσι.
17: Και ο ποιητής, ο οποίος θα βγει στον αέρα και θα μας κάνει να γελάσουμε με το ποίημα του το, που θα έχει μέσα τη λέξη καυγά.
16: Έτσι.
17: Θα κερδίσει διπλό εισιτήριο Σίτζετς για όποιο προορισμό θέλει.
16: Αξίζει τον κόπο να μπει τη διαδικασία. Χθες γελάσαμε πολύ με τη Λέσχη. Θέλουμε και σήμερα να βρούμε αστείους ποιητές, έτσι. Καμένους.
17: Ναι, ναι, ναι.
16: Καμένους ποιητές, πραγματικά.
17: Έρχεται και η Dr. Betty όμως μετά, θέλω να σας πω. Με πώς αναγνωρίσετε. Από τα σημάδια, από τα λεγόμενά του, ότι το σεξ δεν.
18: Δεν είναι καλός.
16: Ναι.
17: Όχι, δεν. Θα το στείλουμε πίσω στη μάνα του.
16: Α, ναι.
17: Θα αποφασίσαμε.
16: Στο δροσερό πάμε πρωινό.
19: Άλλοι δροσίζονται και άλλοι ζορίζονται.

0: άνοιξε τις πόρτες, ήρθα.
1: Dr. Betty.
0: Λοιπόν,
2: ναι.
0: Ατάκες και τρία ακόμα σημάδια πως το σεξ μαζί του δεν είναι και τόσο καλό. Θα μου πείτε την ατάκα χρειάζομαι για να δω αν το σεξ τόσο καλό. Όχι, αλλά υπάρχουν κάποια σημάδια που προμηνύουν αυτό που έρχεται.
3: Σε προειδοποιούν ότι δεν θα είναι.
0: Σε προειδοποιούν, οπότε να ξέρεις και τι να περιμένεις.
3: Σε ευχαριστούμε, Dr. Betty, για αυτή την έρευνα. Όλοι ελεύθεροι.
2: Μας ανοίγει τα μάτια.
3: Να ξέρουνε.
0: Εσείς δεν είστε ελεύθεροι.
3: Αυτό λέω.
0: Όλοι ελεύθεροι σε ευχαριστούν. Ναι. Λοιπόν, η ατάκα κόκκινη κάρτα. Αν λοιπόν αρχίσει ότι σου παίρνει πολλά λεπτά για να έρθεις στο οργασμό και μάλλον έχεις κάποιο πρόβλημα, τότε πρέπει να τον στείλεις τώρα πίσω στη μάνα του.
3: Αν σου πει εσένα,
2: ναι, όντως,
3: ότι έχεις πρόβλημα γιατί δεν...
0: Ναι, ναι, γιατί μπορεί να κάνεις 5 λεπτά να φτάσεις
3: στη ζωή. Να έχει τέτοιο θράσος.
0: Αφού εσύ δεν με φτάνεις, ρε, πρέπει να του πείτε κανονικά. Αλλά δεν θα μπείτε καν στη διαδικασία.
3: Όχι, να μπεις, για να βάλει λίγο μυαλό. Γιατί
0: αυτός θα βάλει μυαλό.
3: Αυτός να βάλει.
0: Άμα είχε μυαλό, θα το είχε βάλει από πριν.
2: Πίσω στη μανούλα του, λέει εδώ πέρα.
3: Δηλαδή εκεί που
0: πίσω προστάγαμε... στη μάνα του.
3: Πίσω στη μάνα του, ωραία, ας πάει.
0: Αυτό τώρα είναι κάρτα, όχι κόκκινη.
2: Ναι,
0: είναι και
2: λάθος.
0: Αποβολή από τον αγώνα κανονικά. Λοιπόν,
2: είναι πολύ τεχνική ποινή.
3: Τι λες τώρα.
0: Είναι παρτάκιας, να ξέρετε, αν πιστεύει πως το σεξ μαζί σας χρειάζεται να είναι σαν τις πορνό ταινίες που βλέπει στην τηλεόραση, εντάξει. Και παρακολουθεί μόνο τον εαυτούλη του. Υπάρχουν και αυτοί οι άντρες, να ξέρετε, που κοιτάνε τον εαυτό του στον καθρέφτη. Και όχι τι κάνετε εσείς και αν πρέπει να έρθετε στο οργασμό, αν πρέπει να σας ευχαριστήσει και να σας ικανοποιήσει.
3: Να σας πω κάτι, επειδή έχω πολύ ελεύθερες φίλες και φίλους, έχω καταλήξει στο εξής από τις κουβέντες μαζί τους, ότι πλέον ζούμε μια εποχή που υπάρχουν πολλοί νάρκοι. Λόγω των social γύρω μα. Και ο ναρκισισμός γυρίζει σε εγωπάθεια.
2: Εικόνα σου την ίδια.
0: Υπάρχουν πάρα πολλοί ναρκισισμοί γιατί οι γυναίκες είναι περισσότερες στον πλανήτη.
3: Ναι.
0: Οι άντρες πια δεν κυνηγάνε, δεν την πέφτουν τόσο όσο την πέφτανε παλιά. Δεν είναι κοινικοί γιατί χάσανε τον ρόλο τους, τον ουσιαστικό θεωρώ. Οι γυναίκες γίνανε πιο διεκδικητικές, την πέφτουνε. Αυτό τους έχει μπλοκάρει. Οπότε αυτό τους ανεβάζει και το ηθικό, την αυτοπεποίθηση ότι εγώ είμαι.
3: Φαύλος
0: κύκλος. Φαύλος κύκλος.
2: Και μετά πάει το αγόρι του, κάνει κομπλιμέντα στο νου.
0: Εγώ συχαίνω με την κριτική επίσης. Συχαίνω με την κριτική. Όταν σε κριτικάρει, έτσι, και δεν σε λαμβάνει υπόψη, μπορεί να σχολιάσει τα πάντα πάνω σου.
3: Δηλαδή...
0: Μπορεί να σου πει, εδώ έχεις λίγο κυταρίτιδα. Ξέρω εγώ, να πει κάτι για την τριχοφυΐα σου. Ή οτιδήποτε. Αυτό δεν είναι απλά red flag. Είναι ανοίγει την πόρτα και τον βγάζει έξω από το σπίτι.
2: Του άρεσε η τριχοφυΐα ή δεν του άρεσε.
0: Όχι, να μην. Γενικά να είναι λίγο κριτική, αλλά μεδισμένη.
3: Να έχει ξυνήλα.
0: Να έχει ξυνήλα.
3: Κάτι.
2: Ναι.
0: Καταλαβες. Και το τελευταίο βέβαια είναι ότι θα κάνετε σεξ όποτε το θέλει αυτός. Όχι, αγόρι μου, δεν είναι έτσι.
2: Εδώ είναι ξεκάθαρο όχι.
0: Έτσι. Δηλαδή όταν έχεις εσύ διάθεση και όταν εσύ θες, είτε εγώ είμαι κουρασμένη, είτε όχι.
2: Καμιά φορά έχει και αυτό το γλύκα του.
0: Εξαρτάται πώς θα το ζητήσεις και πώς θα το διεκδικήσεις.
2: Ως τεχνίδι και ως κατάλαβες τώρα.
0: Εδώ μιλάμε τώρα για
3: αλλού, ναι.
2: Ναι, ως κατάσταση.
3: Αυτό αλλά το πας εσύ αλλού, περίμενε.
2: Άμα είναι το μόνιμο είναι πρόβλημα.
0: Όχι,
3: αυτό, άμα το κάνει και αυτό από εγωπάθεια είναι πρόβλημα.
2: Σωστά.
3: Δηλαδή τι είμαι εγώ, να πατήσει κουμπί και ένα τέτοιο.
0: Είστε που είστε λίγοι. Άμα είστε και έτσι, δεν σας θέλουμε και καθόλου.
3: Καλά, εδώ που τα λέμε τώρα, έτσι όπως έχουμε φτάσει παντρεμένοι, άντε πάτα το κουμπί και θα. Ας έρθει και έτσι, δηλαδή, στην ώρα που θες εσύ. Δεν βαριέσαι.
1: Ας έρθει.
0: Πάτα το κουμπί.
1: Ρυθμού 949. Σε ψάχνει στην Αθήνα. Τρίτο στοιχείο.
0: Τρίτο στοιχείο. 150 ευρώ μετρητά θα δώσουμε σήμερα σε κάποιον ή κάποια που είναι γεννημένη από το 1978 ως το 1988.
2: Ωραία,
0: και
2: ωραία.
0: Ως και το 88, έτσι. Να εργάζεται ως πολιτής ή πολίτρια.
3: Ναι.
0: Το δεύτερο στοιχείο. Και το τρίτο, να μένει σε οδό που έχει πάρει το όνομά της από ελληνική πόλη.
3: Θεσσαλονίκη,
0: Σπάρτη,
3: ναι.
0: Ιωαννίνων, Κομωτινή, Πειραιό, Θεσσαλονίκη.
2: Πατρών,
0: οτιδήποτε. Ναι. Εντάξει.
3: Τρεκάλι.
0: Okay. Εκεί να έχει όνομα
3: στην
0: ελληνική πόλη. Καβάλα.
3: Πω, θα γίνει χαμός τώρα. Όποιος πάρει πρώτος όμως θα βγει.
2: Να γράψει. 2-10.
0: Ναι, ναι. 2-10-68-35-7-22. Έχετε 5 λεπτά λοιπόν προθεσμία για να πάρετε τα 150 ευρώ μετρητά.

0: Καλημέρα.
1: Πώς ονομάζεστε, παρακαλώ?
0: Κωνσταντίνο.
1: Κωνσταντίνε, ποια χρονολογία έχεις γεννηθεί?
0: Το 1981.
1: Το 81, άρα είσαι μέσα σε αυτή την ακτίνα.
2: Μάλιστα.
1: Που ψάχνουμε.
0: Είμαι.
1: Εργάζεσαι ως πολιτής κάπου?
0: Ναι, ναι, σε ζαχαροπλαστείο.
1: Σε ζαχαροπλαστείο. Και σε ποια οδό μένεις, Κωνσταντίνε?
0: Ιωαννίνων.
2: Έλα ρε εσύ που μένεις στην πατρίδα.
1: Έλα εσύ, Κωνσταντίνε.
0: Τα αγαπάμε και Γιάννενα.
2: Βέβαια. Πού είναι ο Ιωαννίνων, επιτρέπετε? Πού, σε ποιο μέρος της Αθήνας?
0: Καρπέμινα.
2: Α, μπράβο, παραλιακά.
1: Σούπερ, φανταστικά. Τα 150 ευρώ είναι δικά σου, Κωνσταντίνε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Μας άκουγες, κάλεσες πρώτος πολύ
2: αμέσως.
1: Γρήγορα.
2: Τσάκμπαν πήρε ο άνθρωπος.
0: Είχα έτοιμο, μήπως είναι η μέρα μου, ναι. Και το πάτησα κατευθείαν.
1: Τελικά μπράβο. Είναι η μέρα σου. Μπράβο,
3: μπράβο. Ήταν ναι. Η μέρα σου, Κωνσταντίνε μου.
1: Ξημέρωσε μια ωραία μέρα για σένα. Ένα δωράκι θα κάνεις στον εαυτό σου. Και
0: θα σας μια τούρτα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εννοείται.
1: Ωρε φίλε. Εγώ έχω δουλέψει πολλά χρόνια σε ζαχαροπλαστείο, Κωνσταντίνε. Ξέρω ότι περνάς. Δεν είναι. Εντάξει.
0: Είναι
1: η εστίαση στα ζαχαροπλαστεία απαιτητική, ξέρεις γιατί? Γιατί δουλεύεις γιορτές, γιατί δουλεύεις πρωτοχρονιά.
3: Αλλά δουλεύεις σε ένα περιβάλλον που μυρίζει ωραία.
1: Αυτό
2: είναι. Φράουλα σοκολάτα.
1: Τρως ωραία πράγματα. Περιμένουμε την τουρτίτσα φράουλα σοκολάτα, Κωνσταντίνε.
2: Τα φιλιά μας. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Πολλά φιλάκια. Σε καλή μεριά. Το ραντάρ αύριο πάλι επιστρέφει, παιδιά. Ναι.
4: Μείνε στο ρυθμό 949. Γιατί αύριο το ραντάρ μπορεί να ψάχνει εσένα.

0: Στο Ηράκλειο ή τη Μήλο και αντίστροφα με μία μοναδική προσφορά. Δύο ενήλικες και δύο παιδιά έως 12 ετών μαζί με το γιοταχή σας από 396 ευρώ στην οικονομική θέση ή 424 ευρώ σε άνετη τετράκλινη καμπίνα με επιστροφή. Απολαύστε την πολυτέλεια των βραβευμένων πλοίων της Μηνό Online με άνετα σαλόνια, VIP καθίσματα και εκλεκτές γεύσεις. Κλείστε τώρα στο minoan.gr τη θέση σας, γιατί όταν σκέφτεστε ταξίδι, σκέφτεστε Minoan Lines.
1: Λοιπόν, θα φύγω. Θα πάμε διαλυματάκι. Θα επιστρέψουμε με κίνηση καιρό. Ετοιμάστε σε στα ποίηματα με τη λέξη καυγά και η Λέσχη θα επιστρέψει μετά το διάλειμμα.
2: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
3: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
2: Και νομική προστασία?
3: Προστασία, αλλά νομική.
2: Και η απαλλαγή?
3: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
2: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
3: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
2: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
4: Πάμε Cherry Park.
2: Ναι!
4: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
2: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
4: Cherry Park. The place of happiness.
5: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Χοντού Σέντερ. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
7: Πολτρώνε Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
8: Πολτρώνε Σοφά, σόλο διβάνι,
9: την κουαλίτα.
10: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική. Εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
12: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
13: Online.
12: Ναι.
13: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
12: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
13: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
12: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
14: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
16: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
15: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
16: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
17: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
18: Στρώμα, κάλυμα, μαξιλάρια, κρεβάτι. Επειδή τα θέλεις όλα Linea Strom, All Inclusive στη Linea Strom. Μοναδικά πακέτα που περιλαμβάνουν όλα όσα χρειάζεστε για μια ολοκληρωμένη εμπειρία ύπνου με έκπτωση έως 40%. Linea Strom All Inclusive. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
19: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία, ψυχοθεραπεία και

0: παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
1: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
2: Ο ρυθμός 949 προτείνει νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση γήπεδο ΤΑΕΚ Βοτό. 17 Ιουνίου τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ δίνουν το σήμα για την έναρξη του καλοκαιριού με εκρηκτικά acts και το μοναδικό VMA Vibe. Ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη, 17 Ιουνίου στο Θέατρο Κήπου. Ο Κωστής Μαραβέγιας έρχεται να μας ταξιδέψει με μια μοναδική βραδιά στην καρδιά της πόλης. Και τα φώτα στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 20 Ιουνίου η αναβίωση της Μύδιας του Κερουμπίνη από την Εθνική Λυρική Σκηνή έρχεται στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου 65 χρόνια μετά τη θρυλική παραγωγή με τη Μαρία Κάλλας. 21 και 22 Ιουνίου φινάλε γεμάτο ενέργεια και χορό στην Πειραιός 260 με τον Νότ του Αλέξανδρου Βαρδαξόγλου. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.

0: Μπέζα. Τι ξεχνάτε. Χρησιμοποιείτε τα αντιμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, δίζελ, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
2: Το νερό ρέει, το αίμα ρέει. Το νερό το πίνεις, το αίμα το δίνεις. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Δίκος. Δύναμή μας, η ροή μας.
3: Πάμε πρωινό με την Πέττη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
4: Ο ήλιος μας δίνει ζωή, αλλά πολλές φορές μας καίει, μας δημιουργεί διάφορες κοκκινίλες, γι' αυτό υπάρχει το Uniburn After Sun που δροσίζει κατά πρωίνι και αναπλάθει το δέρμα μετά την έκθεση στον ήλιο. Ποια είναι λοιπόν τα σημεία κλειδιά? Ότι το Uniburn After Sun ανακουφίζει από την κοκκινίλα και το κάψιμο του ήλιου με φυσικό τρόπο, συνδυάζει υαλουρονικό οξύ και σου... Καθίστε να το πω τώρα σωστά, ναι, γιατί είναι δύσκολο αυτό. Σουκραλφάτι που προστατεύουν και πυλώνουν το δέρμα, δημιουργώντας ένα προστατευτικό. Η σουκραλφάτι πολύ δύσκολη. Προστατευτικό φιλμ που αποκαθιστά άμεσα την ισορροπία της υγρασίας του δέρματος, επιταχύνοντας τη φυσική διαδικασία αποκατάστασής του. Το γιαούρτι έχει ισχυρή καταπραϊντική και αντιφλογιστική δράση, ιδανικό για άμεση ανακούφιση από τον ερεθισμό. Έχει καταπληκτικό άρωμα, καθόλου λιπαρή υφή και κατάλληλο για κάθε τύπο επιδερμή. Extra tip! Τοποθετήστε το στο ψυγείο, ναι, πριν τη χρήση για ακόμα πιο άνεση ανακούφιση.
5: Δεν το βάλω στο ψυγείο, θα το βάλω.
4: Ξέρεις τι ωραίο είναι, μπορεί να το βάλω παγωμένο.
5: Εγώ το εννοείται.
6: Uniburn After Sun.
5: Ναι, και έπαθα σοκ, το είπα.
4: Είναι φανταστικό και το άρωμά του.
5: Ναι, ναι, είναι πολύ ωραίο.
6: Α, η Ιντερνετ να μας στείλει ένα.
4: Έτσι.
3: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
7: Πριν μας στείλει Ιντερνετ, ο Πράκτορ Βουφού θα μας μιλήσει για την κίνηση στους δρόμους.
6: Λοιπόν, ή θα πάω εκεί στο πολυκατάστημα στη Γλυφάδα να το πάρω. Πώς όμως, με μποτελιάρισμα από το ελληνικό σε όλη την παραλιακή μέχρι τη Γλυφάδα. Δεν ξέρω.
5: Τι έχει γίνει, στείλτε μας.
6: Που ξέρω, να τα παρασκευή.
5: Μπορεί αυτοί που μας ακούν να ξέρουν.
6: Παν τρίμερο. Λοιπόν, έχει κίνηση και στον Κηφισό κλασικά, από Λυκόβρηση μέχρι Γάλεο, κατεβαίνοντας στην άνοδο της Συγκρού και στο κέντρο. Ανεβαίνοντας βέβαια και την Κηφισίας, από το ψυχικό και πάνω μέχρι εδώ πέρα στο Δαχτυλίδι, έχει πάλι πυκνή ροή στα Μάτα Ξεκίνα και τέλος από το Δέλτα Φαλήρου μέχρι τον Πειραιά θα κολλήσετε. Καλημέρα.
3: Ο καιρός είναι.
6: Γι' αυτό θα το γλεντήσετε.

Λοιπόν, η λέσχη των καμένων ποιητών ανοίγει τις πύλες της. Χορέψαμε, τραγουδήσαμε, στρώσαμε τα γαλιά μας, βάλαμε τα λουλούδια μας, αρωματίσαμε και σας περιμένουμε να απαγγείλετε το πείμα με τη λέξη καυγάς για να κερδίσετε διπλό εισιτήριο Σίτζετς. Πήγαινε, έλα, σε όποιον προορισμό.

0: Τα συμφωνήσαμε, ανοίγουμε τις πύλες.
1: Η λέσχη των καμένων ποιητών.
0: Πάμε να υποδεχθούμε τον πρώτο μας ποιητή. Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, κυρία μου, πώς ονομάζεστε, παρακαλώ?
2: Ονομάζομαι Άλκιστη.
0: Άλκιστη, καλώς ήρθες στη
2: λέσχη
0: μας.
2: Καλημέρα στην πιο ωραία ομάδα, σας ακούω κάθε πρωί, φανατικά.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Γέρω στη δουλειά.
3: Θεά, ευχαριστούμε που μας ακούς. Έχεις γράψει και το ποίημα σου?
2: Το έχω γράψει και είναι η πρώτη φορά που παίρνω μέρος.
0: Τέλεια, να σου βάλουμε έτσι μια μουσική υπόκρουση για το καλωσόρισε.
4: Ευχαριστώ. Καλά, ξεκινάμε, πάμε.
0: Ωραία. Ξεκίνα και θα βάλει ο Φορτούνης.
2: Τέλεια. Τον είδα που σε κοίταζε χτες το κλαμπάκι και μανούριασε το κεφάλι μου και άρχισε το καυγαδάκι. Εσύ να λες δεν φταίω μάτια μου, μάτια είναι και κοιτάν. Mm-hmm. Και εγώ να σου λέω και τα κέρατα στο κεφάλι μου, κέρατα είναι και πονάν. Και τότε άναψε ο καυγάς και δώσε το βρίσιμο και δώσε το ήφωνε. Μου η διάθεση δεν θα έχει ξανά μαζί σου.
0: Ευχαριστώ.
2: Μετά παρακαλάς για ένα φυρφυρίκο, μα μάτια μου ξεχνάς ότι δεν έχεις να κάνεις με πιτσιρίκο. Και αν θες να παριστάνεις την δε βρεμιέ της πιάτας, να ξέρεις πως ο λογαριασμός πληρώνεται στο ταμείο της κυράτας.
0: Πολύ καλό, μπράβο, μπράβο Άλκιστη. Πάρα πολύ καλό.
3: Για πρώτη προσπάθεια.
4: Τα είχε όλα.
0: Έβαλε και μπιπ στον εαυτό της, ήταν τέλεια.
3: Πολύ πολύ καλή.
4: Στην αναμονή.
0: Στην αναμονή,
4: υποψήφια, υποψήφια.
0: Πάμε στο δεύτερο. Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας, πώς ονομάζεστε?
5: Ντίνα.
0: Ντίνα.
6: Σου, Ντίνα.
0: Είσαι έτοιμη, θες να πεις το ποίημα σου?
4: Ναι.
5: Ναι, είμαι έτοιμη.
4: Ωραία, για ξεκίνα.
0: Δώσ' το μπουμπούνα το.
5: Το κρεβάτι έτριζε, γινότανε χαμός, καθώς μας είχε συνεπάρει ο ερωτισμός. Μα εκεί που η ατμόσφαιρα είχε ανάψει για τα καλά, ακούστηκε ένα κρακ και πέσαμε χαμηλά. Το στρώμα υποχώρησε, το ξύλο έγινε κομμάτια και εμείς κοιταζόμασταν με γουρλωμένα μάτια. Αντί για πάθος και φιλιά, ξεκίνησε καυγάς. Εσύ φταις που κουνιέσαι σαν τρελός και όλο το χαλά. Του φώναξα νευρικά. Του κόπηκε η φόρα και του πετάω το βρακί που έψαχνα τόση ώρα.
6: Δεν μπορώ που ο Φορτούνης σου βάλε κρεβάτι να τρίζει. Άκου εδώ τι ηχητικό σου βάλε.
4: Τι
0: σούστες. Πολύ καλό.
4: Μπράβο.
0: Μπράβο Ντίνα. Πάρα πολύ καλή προσπάθεια. Συνέχισε έτσι. Πάμε στον τρίτο μας ποιητή ποιήτρια. Καλημέρα.
7: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας. Πώς ονομάζεστε, κυρία μου?
7: Χριστίνα.
0: Χριστίνα, μόνο γυναίκες παίρνουν στους καυγάδες, βλέπω.
7: Για
0: Χριστίνα, για δώσ' το με φορά.
7: Δεν είναι τυχαίο.
0: Δεν είναι, δεν είναι κούκλα μου.
7: Ήρθε λοιπόν ο Στέφανος να με ζητήσει από τον μπαμπά. Μία καντάδα έκανε, έφερε και παπά. Μα ο μπαμπάς εντράπηκε, έσυσε καυγά. Κρύψου ρε πέρα ρε Στέφανε, θα σου πετάξει αυγά. Μα ρε μπαμπά, ηρέμησε. Ο Στεφ έχει λεφτά. Αλήθεια, λες κοκόνα μου, φίλο τον ρουφιχτά. Όλοι μαζί, παιδάκια μου, και χαμογελαστά. Πάμε να τραγουδήσουμε.
4: Τι
7: πάει, καρδιά μου, δυνατά. Ξεχνάρισες μου τον καβγά.
4: Λοιπόν, στο Στέφ, όχι στο Στέφανο, στο
0: Στέφ.
4: Α, στο Πιτζίνιακα, ρε.
0: Ναι, ρε.
3: Καταπληκτικό.
0: Εξού και το Στέφ.
4: Μα μπήκε με αυτοπεποίθηση.
0: Καταπληκτικό. Καταπληκτικό.

0: Είναι καταπληκτικό.
1: Δεν χρειάζεται.
0: Βγήκε και με φόρα. Και είναι, ξέρεις τι, είναι και το ύφος, η χρειά τη φωνή τη καταπληκτική.
1: Μα κατευθείαν γέλασα, χωρίς να πει τίποτα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Χριστίνα, πότε έχει ξανακερδίσει?
2: Όχι. Πέρασε πάλι πέρυσι.
1: Ωραία, τέλεια.
0: Λοιπόν,
1: σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Κέρδισε. Είσαι καταπληκτική, να το πει άλλη μια φορά. Δυνατά, πάμε, δώσ' το.
2: Ήρθε λοιπόν ο Στέφανος να με ζητήσει από τον μπαμπά. Μία καντάδα έκανε, έφερε και παπά. Ο μπαμπάς εντράπηκε, έστησε και καυγά. Κρύψου περάρε Στέφανε, θα σου πετάξει αυγά. Μα ρε μπαμπά ηρέμησε, ο Στέφ έχει λεφτά. Αλήθεια λες κοκόνα μου, φίλα τον ρουφιστά. Όλοι μαζί παιδάκια μου και χαμογελαστά. Πάμε να τραγουδήσουμε. Χτυπάει καρδιά μου.

0: Λοιπόν,
1: μπράβο, Παλιάβριο, παιδιά!
2: Bye-bye!
1: Και χιούμορ και τσαχπινιά και πολύ ωραίο. Μπράβο.
0: Οι υπόλοιποι ποιητές από αύριο ξανά!
1: Έτσι.
3: Πάμε πρωινό. Ό,τι είναι τώρα.
4: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: ότι δεν την πέφτουν οι άντρες, ναι, ότι ναι, δεν φλερτάρει γενικά ο κόσμος, ότι βγαίνουν στα μπαρ, ότι δεν υπάρχει αυτό το φλερτ που υπήρχε στη δική μας εποχή τουλάχιστον, έτσι, των παγετώνων. Λοιπόν, υπάρχει όμως το φλερτ μέσω social. Εκεί όμως πότε θεωρείτε, πιστεύετε, απιστία? Η ψηφιακή, η ψηφιακή απιστία, το micro cheating λοιπόν.
1: Δεν λες για τους ελεύθερους εσύ τώρα, λες για τους ανθρώπους που έχουν σχέση και φλερτάρουν.
0: Ναι, αγάπη μου.
1: Α, συγγνώμη, για
2: παιδί
1: τους...
2: μου.
0: Γενικά έλεγα ότι δεν υπάρχει φλερτ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το φλερτ πια έχει μετατοπιστεί
2: στα online
0: μέσω ίντερνετ, μέσω media.
1: Οπότε και οι απιστίες.
2: Υπήρχε πάντα το ερώτημα, το like είναι απιστία? Αλλά δεν μένουμε μόνο στο like, δεν είναι μόνο το like το ερώτημα. Έχει και άλλα πράγματα τα οποία μπορείς να κάνεις online, έτσι δεν είναι?
0: Θεωρείτε λοιπόν, ψηφιακή απιστία, ποιο είναι το micro cheating που λέμε? Γιατί δεν γίνεται στην πράξη, αλλά ξεκινάει από εκεί. Έτσι.
1: Ναι, ναι,
0: άρα πότε θεωρείτε, είναι ένα κρυφό DM, αν σβήσεις τις συνομιλίες, αν κάνεις συνέχεια likes, πότε αυτό ας πούμε είναι κόκκινη γραμμή, θεωρείτε εσείς?
1: Αν σβήσεις τις συνομιλίες με κάποιον που μίλεγες, είναι ύποπτο.
2: Είναι ύποπτο.
1: Ξεκάθαρα. Έτσι. Πολύ. Δηλαδή, άμα δούμε.
2: Και ειδικά αν γίνεται συστηματικά. Πόσα... ξανά και ξανά και ξανά και ξανά. Εσύ μπαίνει μετά
1: στην όσοι διαγράφετε τις συνομιλίες, ότι υπάρχει τρόπος να βρούμε τις
0: συνομιλίες. Το 92% λέει των Χριστών απαιτεί να βρίσκεται στους στενούς φίλους του συντρόφου του για να νιώθει ασφάλεια.
2: Βέβαια.
1: Καλά, αυτό έλειπε, να μην είμαι στους στενούς του φίλους.
0: Εγώ ούτε στενούς φίλους έχω.
1: Ούτε εγώ, αλλά θέλω να σου πω.
0: Δεν ασχολούμαι με τόσο πια.
2: Άμα... μισό λεπτό. Υπάρχουν στενοί φίλοι που το έχεις και έχεις μια ομάδα ανθρώπων όπως έχω κάνει εγώ τώρα.
0: Να δεις κάτι
2: που ανεβάζεις βλακίες.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Και υπάρχουν
0: αυτό
2: και
0: στενοί. Αυτό είναι πάρα πολύ περίεργο και πολύ επικίνδυνο να ξέρετε.
1: Γιατί...
0: όχι, μπορεί να ανεβάσεις κάτι που θα το δει τελικά όλος ο κόσμος, να μπερδευτείς.
2: Σωστά, ναι, ή μπορεί κάποιος να το πάρει από τους φίλους και να το διαδώσει.
0: Μια ομάδα φίλων στο WhatsApp και στέλνετε εκεί.
2: Ναι, ναι, ναι. Αλλά και επίσης υπάρχουν και οι στενοί φίλοι, οι πονηροί στενοί φίλοι συνήθως. Οι ροζ στενοί φίλοι.
0: Θέλω να σας πω ότι η έρευνα εδώ δείχνει ότι είναι εντυπωσιακό. Λέει ότι οι άντρες πληγώνονται περισσότερο από τη σωματική επαφή. Τα έχει φάει όλα η Ρακέλ. Ενώ οι γυναίκες από την συναισθηματική σύνδεση online. Δηλαδή η γυναίκα, αν δει αυτό να το κάνει ο σύντροφος.
2: Και ειδικά σε κάποια πρώην.
0: Το θεωρεί, να ξέρετε, πολύ
2: δηλαδή την επηρεάζει πολύ και να κάνεις like συνέχεια και σχόλια κάτω από
1: σε
2: πρώην.
1: Πάρ το στεφάνι μας, μετά πάρ το...
0: Γι' αυτό κάποια στιγμή είχα πάρει εγώ στην οθόνη μου ένα κάλυμα για να μην σπάει η οθόνη, που κατά λάθος, χωρίς να το ξέρω, πήρε αυτό το σκούρο.
1: Ναι, που δεν βλέπει άλλο στιγμή.
2: Δεν βλέπει.
0: Δεν βλέπει. Εγώ όταν ζήτησα όμως προστατευτικό. Αυτοί μου δώσαν αυτό.
1: Ναι.
2: Γιατί άραγε?
1: Περίμενε τώρα.
2: Γιατί
1: να ακούσουμε ο Μάζης τι έκανε.
0: Κατά λάθος έγινε.
2: Ναι.
0: Ο Μάζης εκνευριζόταν. Θέλω να σας πω.
2: Που δεν μπορούσε να δει δίπλα με το.
0: Όχι, εκνευριζόταν, του δίνα κάτι. Δεν βλέπω, έχεις βάλει και αυτό το κάλυμα. Εκνευριζότανε, παιδιά.
1: Τι λέει.
0: Τώρα το κατάλαβα. Για τον λόγο. Και δεν τι εκνευρίζεται αυτό που έχω
2: αυτό. Όντω
1: τώρα το κατάλαβα. Γιατί
0: τώρα το
1: είδα που το επεξεργάστηκε. Να το. Και εσύ τι το βγαλέ.
2: Πού και πού.
0: Έσπασε κάποια.

0: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γαλλιά στάνταρ λαμπερά. Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
1: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
0: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
1: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
0: Τηλέφωνο 2610-640-657.
1: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
0: Στάνταρ καθαρά.
2: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
3: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στο ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
4: Fresh and Healthy. Στο ρυθμό Αχαΐας 949.
5: Κι όμως οι φράουλες περιέχουν μεγάλες ποσότητες βιταμίνη C και δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος από το να τις συνδυάσουμε με ξηρούς καρπούς, όπως για παράδειγμα καρύδια. Ο συνδυασμός βοηθάει στην αύξηση της απορρόφησης του μη αιμικού σιδήρου των ξηρών καρπών, κάτι που ευεργετεί τον οργανισμό μας.
6: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Patras, από την 5η 18 Ιουνίου έως και το Σάββατο 20 Ιουνίου, μπριζόλα λεμού χοιρινή Ολλανδίας με κόκαλο 4,25 το κιλό. Πίνδος φρέσκο ελληνικό κοτόπουλο 3 ευρώ και 9 λεπτά το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
7: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι. Είναι από την Unipharma.
8: Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
9: Είσαι έτοιμος να κάνεις το επόμενο βήμα στις σπουδές σου? Γνώρισε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μεταπτυχιακά προγράμματα με αναγνωρισμένο κύρος και ευέλικτη φοιτηση. Σπούδασε σε ένα δημόσιο, διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο και απόκτησε το μάστερ σου. Μεταπτυχιακές σπουδές με προσιτά δίδακτρα, υποτροφίες και διαμονή για φοιτητές από την Ελλάδα. Μεταπτυχιακά με αναγνώριση και ευελιξία από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 30 Ιουνίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μαζί στην αριστεία.
10: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
11: 13 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Προπόληση more.com.
12: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

0: Πάμε πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
1: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους και ανοίγει ένα νέο καλλιτεχνικό δρόμο στη μεταξύ τους σχέση. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πρωτοκάλογλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, εργοστάσιο τέχνης. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια Discover Bookstore, γωνιά του βιβλίου, το Θρανείο και Joe Records. Πληροφορίες 2610-223-443.
0: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
2: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά, ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
3: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
2: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
3: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
2: Τηλέφωνο 2610-640-657.
3: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
2: Στάνταρ καθαρά.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μίλες. Πάλι πάλι και ξανά πάλι. Στέλνεις αγάπη με στη ζάχαρη.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Ανησυχείς για την ασφάλεια της κατοικίας και της επιχείρησής σου? Η Divico Security προσφέρει τη λύση που αναζητάς. Η Divico Security για πάνω από 30 χρόνια είναι η εταιρεία που εμπιστεύονται χιλιάδες επιχειρήσεις και οικογένειες για την ασφάλειά τους. Με τα πιο αξιόπιστα συστήματα συναγερμού, με το 24ωρο κέντρο ελέγχου, με τεχνολογία 3G και με τις συνεχείς περιπολίες των μονάδων άμεσης επέμβασης, η Divico Security προσφέρει την ασφάλεια που χρειάζεσαι. Τηλεφώνησέ μας στο 2610 461 900 ή επισκέψου μας στο www.divico.gr και ζήτησε μια δωρεάν μελέτη για την κατοικία ή την επιχείρησή σου. Divico Security. Η ασφάλεια που σου αξίζει.
1: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
2: 13 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Προπόληση more.com.
3: Ρυθμός 949.

0: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά, ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
2: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
1: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
2: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
1: Τηλέφωνο 2610 640 657.
2: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
1: Στάνταρ καθαρά.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Σύμος 949.
1: Ανδρομάχη και Σους Ροκ, η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Τι ακριβώς χρειάζεται να κάνεις το Δέλτα βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Σε ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτά δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πρακτικές απαιτήσεις αγοράς. Και όταν έρθει η ώρα να ανοίξει τα φτερά σου, έχεις δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών από το γραφείο Σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Με ιστορία που ξεπερνά τα 50 χρόνια, οι ανώτερες σχολές Δέλτα αποτελούν σημείο αναφοράς στην επαγγελματική εκπαίδευση, δημιουργώντας την πρώτη σχολή γαστρονομίας και την πρώτη σχολή μηχανολογίας στην χώρα. Κλείσιμη εξενάκηση εγκαταστάσεις της σχολής Δέλτα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 στην Πάτρα, ξεκίνησε να σχεδιάζει το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Κάνε λοιπόν το Δέλτα βήμα, γιατί όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Ανώτερες σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις, www.delta360.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 27 0551.

0: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602 7551. delta360.gr.
2: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τις ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
3: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
4: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στο ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
5: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όρια και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
6: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτη, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.

Έχω ψυχή μου, σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ είναι μαζί μου. Είναι μαζί μου.

0: Γιατί φοβάμαι τη ζωή και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Ρυθμός 949. Είδα το

0: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά. Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
1: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
0: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
1: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
0: Τηλέφωνο 2610-640-657.
1: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
0: Στάνταρ καθαρά.
2: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους και ανοίγει ένα νέο καλλιτεχνικό δρόμο στη μεταξύ τους σχέση. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, εργοστάσιο τέχνης. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια, Discover Bookstore, γωνιά του βιβλίου, το Θρανείο και Joe Records. Πληροφορίες, 2610-223-443.
3: Πάμε πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
4: Είσαι έτοιμος να κάνεις το επόμενο βήμα στις σπουδές σου? Γνώρισε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μεταπτυχιακά προγράμματα με αναγνωρισμένο κύρος και ευέλικτη φίτηση. Σπούδασε σε ένα δημόσιο, διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο και απόκτησε το μάστερ σου. Μεταπτυχιακές σπουδές με προσιτά δίδακτρα, υποτροφίες και διαμονή για φοιτητές από την Ελλάδα. Μεταπτυχιακά με αναγνώριση και ευελιξία από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 30 Ιουνίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μαζί στην αριστεία. Yeah.

0: Ήξερες ότι στο ρυθμό Αχαΐας 949.
1: Το μεγαλύτερο θηλαστικό στον κόσμο είναι η μπλε φάλαινα. Αλλά τρώει μόνο μικρές γαρίδες γιατί απλά δεν έχει δόντια. Μιας και είπαμε για γαρίδες, υπάρχει μία που λέγεται γαρίδα μάντης και έχει ένα όργανο σαρόπαλο μπροστά με το οποίο μπορεί να χτυπήσει τα όστρακα τόσο γρήγορα που εμφανίζεται μία λάμψη μέσα στο νερό. Μάθετε επίσης ότι το πλανκτόν που υπάρχει στη θάλασσα παράγει το μισό οξυγόνο του πλανήτη μας.
0: Ευεξία και περιβάλλον πάνε μαζί. Μοιαζόμαστε και για τα δύο, γι' αυτό στα My Market έχουμε επιλέξει τα καλύτερα βιολογικά προϊόντα για την ευεξία και την υγεία των πελατών μας. Ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από βιολογικά προϊόντα με ζουμερές προσφορές στα My Market της περιοχής σας. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.

0: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
1: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για χαλιά στάνταρ λαμπερά, ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
2: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
1: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
2: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
1: Τηλέφωνο 2610-640-657.
2: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
1: Στάνταρ καθαρά.
3: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
4: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
5: Ρυθμό

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι. Στέλνεις αγάπη με στη ζάλη.

Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Αθηνά κλείνουμε στην παρέα σας. Μετά εντάξει από Mad Video Music Awards, οπότε καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια εξουθένωση. Αλλά πάντα εδώ πέρα με Throwback Thursday της 5ης, 18 Ιουνίου λοιπόν σήμερα. Είμαστε νομίζω στο βαλμό του καύσωνα, αλλά και στο βαλμό της ωραίας μουσικής που θα έρθει σε ελάχιστα λεπτά. Ανάμεσα επιτυχίες του σήμερα λοιπόν θα ακούσουμε και μερικές επιτυχίες του χθες. Και θα πάμε πολύ πίσω. Στην Αυλή του Παραδείσου από Δέσποινα Βανδύ. Ένα τραγούδι που νομίζω ότι όλους μας έχει κάνει να κλάψουμε, όλοι θέλουμε κάπου να το αφιερώσουμε. Μία άλλη εποχή, μία χρυσή εποχή της δισκογραφίας. Και να πούμε σε αυτό το σημείο το ότι, εγώ τουλάχιστον το πω αυτό, το ότι ωραία μουσική έχουμε ακόμα. Αυτά τα τραγούδια όμως, παιδιά, νιώθω ότι δεν θα ξαναβγούν ποτέ. Το είπα λοιπόν και πάμε να το ακούσουμε.

Και μιας και έχουμε πάει στο πολύ πίσω παρελθόν, δεν ξέρω αν υπάρχει αυτό χρονικά, αλλά καταλάβατε τι έμφαση θέλω να δώσω. Να σας πω ότι μια Αθηνά Κλίμη, και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου και δεν ξέρετε τι λέει αυτή η τρελή, να σας πω ότι έχουμε Throwback Thursday. Σήμερα λοιπόν θα ανακαλύψουμε μερικές επιτυχίες του χθες που μπορεί κάποιοι από εσάς να τις ακούτε και να μην ζούσατε καν. Μάρο Λίτρα λοιπόν και Μηχανή του Χρόνου και τίτλος νομίζω του The Point. Ανάμεσα επιτυχίες του σήμερα λοιπόν θα έρθει και αυτό το κομμάτι. Μάρο Λίτρα πλέον απέχει από το τραγούδι και μάλιστα έχει πάει στην Αμερική και ζει και εργάζεται σαν νοσηλεύτρια. Πόπο, ένδοξη εποχές fame story, παιδιά. Κάποιοι τώρα δεν ξέρετε καθόλου και δεν καταλαβαίνετε, αλλά δεν πειράζει. Ξέρουμε εμείς, δυναμώστε την ένταση και επιστρέφω.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι στο μισάωρο αυτής της εκπομπής, παιδιά, και ο χρόνος περνάει πολύ γρήγορα και η φωνή μου κάπου λίγο πάλι απέχει, αισθάνομαι, αλλά δεν πειράζει. Θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Αθηνά, κλείνει στην παρέα σας λοιπόν και φυσικά είστε στο Be Viral Radio Show. Λοιπόν, ανάμεσα επιτυχίες του σήμερα, ακούμε και επιτυχίες του χθες σήμερα. Throwback Thursday λοιπόν, και θα συνεχίσουμε πάρα μα πάρα πολύ δυναμικά και σήμερα με και τη Γαρμπή και η Ιεροσιλία. Ένα τραγούδι το οποίο το ακούμε και σε πολλά remixes πλέον και πραγματικά νομίζω ότι οι fans της Κετούλας όταν το ακούμε σηκωνόμαστε όρθιοι.

πάντα όταν ακούμε και τη Γαρμπή. Παιδιά, εγώ μετά θέλω να ακούσουμε και έναν Διονύση Σχοινά. Προειδοποιώ. Αθηνά, κλείνει στην παρέα σας λοιπόν. Καλησπέρα σε όλους. Είστε στο Be Viral Radio Show. Throwback Thursday λοιπόν σήμερα με μια φωνή που απέχει, παιδιά, προσωπικά για εμένα. Γιατί εντάξει, παιδιά, είχαμε Mad VMA, καταλαβαίνετε, γινόταν ένας χαμός. Παρ' όλα αυτά δεν μεγαλώνουμε. Δεν νιώθουμε ότι μεγαλώνουμε. Νιώθουμε πιο νέοι από ποτέ. Γι' αυτό το δεν μεγαλώνω από Διονύση Σχοινά θα έρθει σε ελάχιστα λεπτά και εσείς φυσικά μένετε στην παρέα μου.

πολλές επιτυχίες και πολλά τα νέα αυτές τις μέρες. Και είδαμε και την οικογένεια του Δημήτρη Κόκοτα, η οποία επενέβη σε διάφορα δημοσιεύματα μέσω τηλεοπτικών εκπομπών και καλά έκανε, θα πω εγώ. Πάντα θέλουμε να δημόμαστε τον Δημήτρη Κόκοτα εδώ πέρα στην εκπομπή. Γι' αυτό το ότι στα συγχωρώ θα έρθει σε ελάχιστα λεπτά, όπως και πολλές επιτυχίες του που ακούμε αναδιαστήματα. Γιατί, παιδιά, πάντα η σκέψη μας είναι και στον ίδιο.

Εμφανώς επηρεασμένη, παιδιά, από την εμφάνιση της Έλενας Παπαρίζου από τα Mad Video Music Awards, όπου δεν είχε εμφανιστεί πέρσι. Δεν πρέπει έτσι στο τέλος αυτής της ώρας να ακούσουμε Έλενα Παπαρίζου. Πρέπει. Αθήνα, κλείνει την παρέα σας, λοιπόν. Καλησπέρα σε όλους. Οι αναπάτητες κλείσεις θα έρθουν για να σφραγίσουν την πρώτη ώρα αυτής της εκπομπής και να περάσουμε στη δεύτερη. Έχουμε μία ωρίτσα ακόμα μαζί. Έχετε χρόνο να μου στείλετε τα μηνύματά στο Instagram μας Be Viral Radio Show για το πιο throwback τραγούδι θέλετε να ακούσετε ανάμεσα επιτυχίες του σήμερα. Επιστρέφω λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά και φυσικά με τα τραγούδια που εσείς επιλέγετε.

0: Πάλι χωρίς το Fedora Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
1: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedora Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedora Top. Η ιδανική λύση στο ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
2: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
3: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όρια και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
4: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
5: 13 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Προπόληση more.com.
6: Πρώτη μετάδοση στο ρυθμό 949 Χαΐας.

Ρυθμός 949. Ρυθμός 949. Be Viral Radio Show.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Θα να κλείνουμε στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε. Εδώ πέρα λοιπόν είμαστε για μία ώρα γεμάτη μουσική ακόμα με Throwback Thursday και εμφανώς επηρεασμένοι από την εμφάνιση στο Mad VMAs του Αντώνη Ρέμου που εμφανίστηκε για τα 30 χρόνια ενεργούς δισκογραφίας του και ήταν μία πολύ σημαντική ημέρα νομίζω για εκείνον και με βάση αυτά που υποθέμιζε Γιωργαντά. Θα πάμε να ακούσουμε το Κέρμα ανάμεσα επιτυχίες του σήμερα, σαν μία επιτυχία του χθες. Μία επιτυχία όμως που την ακούμε ακόμα πολύ δυνατά στο Spotify μας και όχι μόνο.

είμαστε λοιπόν και πάλι. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και φυσικά είστε στο Be Viral Radio Show. Η Κατερίνα Λιόλιο αυτές τις μέρες που έχει κάνει μια διασκευάρα, το θυμίζει κάτι από Ελλάδα, έχει κάνει πάταγο. Μάλιστα το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε με την νίκη του Ολυμπιακού, είδαμε και την ομάδα του Ολυμπιακού να βρίσκεται εκεί πέρα και να τραγουδάει και αυτό το τραγούδι, αλλά φυσικά και τον νοικιάζεται που είναι σήμα κατά τεθέν τους. Εμείς λοιπόν θα πάμε να το ακούσουμε σαν throwback τραγούδι από Θάνο Πετρέλη, αλλά φυσικά ακούμε και Κατερίνα Λιόλιου όλες αυτές τις μέρες εδώ στην εκπομπή. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Και ένα Σάκη Ρουβά, παιδιά, τον έχω επιθυμήσει αυτές τις μέρες. Ήταν και στο προσκήνιο αυτόν τον καιρό. Πάντα είναι ο Σάκης. Και μάλιστα μας ενδιαφέρει πολύ και το τηλεοπτικό του μέλλον. Όλα γύρω σου γυρίζουν λοιπόν, θα ακούσουμε. Και καθόλου τυχαίος δεν είναι ο τίτλος αυτή τη στιγμή. Έτσι, σαν throwback τραγούδι για το τελευταίο μισάωρο αυτής εκπομπής. Αθήνα, κλείνουμε στην παρέα σας. Είστε στο Be Viral Radio Show και επιστρέφω.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Επιστρέψαμε και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου. Καλησπέρα σε όλους. Αθηνά κλείνει στην παρέα σας για το τελευταίο μισάωράκι αυτής της εκπομπής. Αναβίση έρχεται σε ελάχιστα λεπτά με το έμπνευση και φυσικά έχουμε και άλλες επιτυχίες. Τρόμπα κανάμε επιτυχίες του σήμερα σε ελάχιστα λεπτά. Εσείς μείνετε στην παρέα μου, έχουμε λίγο χρόνο ακόμα μαζί και φυσικά έχουμε και πολύ ωραίες εκπομπές ακόμα εδώ πέρα στο σταθμό μας. Γι' αυτό μην μου πάτε πουθενά.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και η Άντζελα Δημητρίου είναι εδώ πέρα με το φταίει ο έρωτας που θα έρθει σε ελάχιστα λεπτά. Καλοκαιράκι είναι, ερωτευόμαστε. Εδώ λοιπόν θα είμαστε για λίγο ακόμα. Θα να κλείσουμε την παρέα σας για να ερωτευτούμε, για να κλάψουμε, για να πονέσουμε εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show. Μη μου πάτε πουθενά.

Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθήνα Κλίμητον στην παρέα σας και φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Μέχρι αύριο λοιπόν, ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και ας είναι λάθος. Φιλάκια πολλά.

Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους και ανοίγει ένα νέο καλλιτεχνικό δρόμο στη μεταξύ τους σχέση. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πρωτοκάλογλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, εργοστάσιο τέχνης. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο και Joe Records. Πληροφορίες 2610-223-443. Ανησυχείς για την ασφάλεια της κατοικίας και της επιχείρησής σου? Η Divico Security προσφέρει τη λύση που αναζητάς. Η Divico Security για πάνω από 30 χρόνια είναι η εταιρεία που εμπιστεύονται χιλιάδες επιχειρήσεις και οικογένειες για την ασφάλειά τους. Με τα πιο αξιόπιστα συστήματα συναγερμού, με το 24ωρο κέντρο ελέγχου, με τεχνολογία 3G και με τις συνεχείς περιπολίες των μονάδων άμεσης επέμβασης, η Divico Security προσφέρει την ασφάλεια που χρειάζεσαι. Τηλεφώνησέ μας στο 2610-461-900 ή επισκέψου μας στο www.divico.gr και ζήτησε μια δωρεάν μελέτη για την κατοικία ή την επιχείρησή σου. Divico Security. Η ασφάλεια που σου αξίζει.

0: Ένα Daily Couscous είναι εδώ στα μέσα της εβδομάδας 17 του Ιούνιου.
1: Mad Video Music Awards 2026. Γιατί είναι σήμερα.
0: Μάλιστα.
1: Είπα να κάνω, να το κάνω.
0: Να κάνεις το σπικάζ.
1: Να το κάνω TikTok αυτό.
0: Ποιο? Το σπικάζ.
1: Να κάνω τη φωνή. Ναι.
0: Να, το θέμα είναι να το κάνει, να τραβούσεις ένα βίντεο την ώρα που κάνεις το σπικάζ.
1: Λες.
0: Αυτό είναι το βασικό.
1: Ρε Παναγιώτη!
0: Είμαι η φωνή των Mad Video Music Awards, ναι, τα τελευταία
1: 10 χρόνια.
0: 10 χρόνια είσαι. Mm. Σε βρήκαν και δεν σε αλλάξαν.
1: Σε παρακαλώ.
0: Είδα να μην σε βρούνε.
1: Σε παρακαλώ.
0: Έτσι, έτσι. Εμείς πάμε να ακούσουμε τις καμπάνες από τον Κωνσταντίνο Αργυρό και επιστρέφουμε.

0: Τι θέλω εγώ με σένα, λέει ο Γιώργος Σαμπάνης.
1: Αυτό τραγουδάω κι εγώ αυτή τη στιγμή μέσα μου. Παρ' όλα αυτά, ναι, έχουν ξεκινήσει τα κουνούπια.
0: Πού είναι αυτό που.
1: Που έχει... το τραγουδάω.
0: Ναι.
1: Τι, το τραγουδάω από μέσα μου, γιατί κοιτούσα το κουνούπι μου τώρα και το σκεφτόμουν αυτό. Παιδιά, είναι φοβερό. Με έχουν τσιμπήσει πάρα πολλά κουνούπια. Και ακόμα δεν έχει μπει καλά-καλά ο Ιούνιος. Καλά έχει μπει, αλλά τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Δεν έχει μπει το καλά-καλά το καλοκαίρι, ας πούμε. Και μιλάμε τώρα, έχει κουνούπια, Παναγιώτη.
0: Μιλάμε τώρα για μιλιούνια.
1: Όχι, όχι, δεν είναι. Είναι μεταλλαγμένα κουνούπια. Δεν είναι τα κουνουπάκια που είχαμε κάποτε που μας τσιμπούσαν και φεύγανε την επόμενη
0: είναι
1: μέρα.
0: Είναι με θράσος κουνούπια, δηλαδή.
1: Όχι, όχι, είναι σίγουρα δηλητηριώδη. Σίγουρα.
0: Γιατί είναι δηλητηριώδη, παιδί.
1: Γιατί εδώ πέρα πάνε γιατί μου κάνουν ολόκληρη μελανιά. Τι εννοείς. Τις προάλλες με τσίπησε στο πρόσωπο και ήταν σαν χαρούμπαλο.
0: Να σου πω κάτι.
1: Παρακαλώ.
0: Δεν έχει κάτι που ψεκάζεσαι και θεωρητικά. Και δεν μυρίζουν, λέει κιόλα. Γιατί εγώ δεν τα ψεκάζουμε γιατί μυρίζουν.
1: Όσες φορές έχω ψεκαστεί με κάτι για τα κουνούπια ή έχω βάλει κάτι σε φυλάκι. Δεν ξέρω τι γίνεται, τι αναπτύσσεται μέσα στο τη χημεία γίνεται εκεί πέρα και έρχονται και με τσιμπάνε κατευθείαν.
0: Σου λένε αυτή είναι.
1: Ναι, οπότε όχι. Από μένα είναι όχι. Εκτός αν έχουν να μας προτείνουν κάτι το οποίο δεν το ξέρουμε εμείς, διάστηκε μας τα μήματά σας.
0: Τι σου χρωστά, αυτή είναι η ελικοκύρια.

0: Λένα Ζευγαρά, μαύρα φεγγάρια, ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου. Είμαστε σήμερα Τετάρτη 17 του Ιούνιου. Σήμερα και τα βραβεία Μάντο, όπως είπαμε και στις αρχές. Τα οποία εντάξει, είναι το μουσικό γεγονός της χρονιάς. Όλοι περιμένουν να δούμε τι θα γίνει, ποιοι θα πάρουν βραβεία, ποιοι θα. Όλο.
1: Έχει ενδιαφέρον και σε άλλες του κατηγορίες έχει ενδιαφέρον. Δηλαδή, φέτος, ας πούμε, έχει
0: το
1: και.
0: Βάλανε. Πώς το λένε. Soundtrack.
1: Soundtrack, βέβαια. Έχουν βάλει soundtrack. Δεν θυμάσαι που σας το είχα πει. Με το που είχε μπει αυτή η κατηγορία. Εσύ το ξέρεις, βέβαια, αλλά ο κόσμος δεν το ήξερε. Μπήκε η κατηγορία soundtrack. Μ' αρέσει αυτή η κατηγορία εμένα.
0: Κάτι γιατί?
1: Μου κάνει. Τι εννοείς, γιατί.
0: Δεν μ' αρέσει. Παλιά τα soundtracks όντως γινόντουσαν επιτυχίες από τις ταινίες. Νομίζω πλέον δεν γίνονται. Τουλάχιστον στην ελληνική πραγματικότητα μιλάω, έτσι.
1: Κοίταξε, γινόντουσαν από τις σειρές σίγουρα, αν θυμάσαι.
0: Α, τις σειρές. Εγώ δεν έχεις μέσα σειρές.
1: Ναι.
0: Δεν έχεις σειρές, έχει μόνο ταινίες.
1: Θα μπορούσαν, ας πούμε, να υπάρχει αυτή η κατηγορία για τις σειρές. Γιατί ακόμα γίνονται τραγούδια για σειρές πολύ ωραία.
0: Σας μόνο σου θυμίσω.
1: Βεβαίως, ότι οι Μέλισσες, να σου θυμίσω.
0: Ναι, τις Άγριες
1: που είχε γίνει χαμός με τις Άγριες Μέλισσες τότε. Και άλλα, τραγούδια.
0: Αυτή η Νυχταμένη.
1: Βέβαια. Πολλά τώρα που το συζητάμε. Αλλά όπως επίσης αυτό που για μένα τουλάχιστον είναι κάτι που πρέπει να γίνει του χρόνου, να προταθεί του χρόνου, είναι οι διασκευές.
0: Αυτό το είχαμε προτείνει από φέτος, να ξέρεις.
1: Και δεν είσαι ακούστηκε.
0: Ο κύριος Παναγιώτης, ο οποίος βέβαια να πούμε ότι για αυτό το λόγο η Κύπρος είναι και μπροστά. Η Κύπρος είχε στα Super Music Awards Best.
1: Πότε είναι
0: remake.
1: Super Music Awards τώρα.
0: Δεν είναι.
1: Α.
0: Έχουν πάψει εδώ και κάποια χρόνια. Αλλά είχε το Super Remake of the Year.
1: Κάτσε ρε, πότε έγινε τα τελευταία?
0: Πριν 3 χρόνια.
1: Πριν 3 χρόνια ήτανε. Μπράβο, σωστά.
0: Πολύ σωστά. Είσαι εντάξει.
1: Ναι.
0: Μετά από αυτό νιώθεις πλήρης.
1: Νιώθω, μπράβο. Ναι.

0: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.
1: Δεύτερο ημίωρο εκπομπή. Ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου. Είμαστε εδώ. Εντάξει, επειδή με ρωτάτε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ, με την αλλεργία μου δεν είναι ότι πάω πάρα πολύ καλά, αλλά έχω πάρει πολύ περισσότερα χάπια.
2: Τι ωραία.
1: Εντάξει, ελπίζω με το τέλος του Ιούνιου να τελειώσει και αυτό το μαρτύριο.
2: Καλά, δεν είμαι πάρα πολύ σίγουρη.
1: Εντάξει, δεν θα
2: πω. Κοίτα, να σου πω κάτι.
1: Κοίτα, στην Αμοργό δεν έχω, γιατί πηγαίνω συνέχεια για μπάνιο.
2: Δεν είναι
1: μόνο
2: αυτό.
1: Βοηθάει η θάλασσα.
2: Όχι, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και το γεγονός ότι δεν σε ευνοεί καθόλου ότι εδώ πέρα που περνάς πάρα πολλές ώρες δίπλα στο στούντιο γίνονται και εργασίες και έρχεται όλη η σκόνη που μπαίνει, θέλοντας και μη, έτσι, μέσα στο στούντιο. Οπότε πιστεύω ότι και αυτό δεν σε βοηθάει, να ξέρεις. Και είμαι σίγουρη ότι κάπου και μη σου πω ότι και μέχρι μέσα Ιουλίου θα σε πάει.
1: Ναι.
2: Δεν θέλω να στεναχωρήσω.
1: Εντάξει. Θα πορευτούμε. Απόν, καντάδα και επιστρέφουμε.

0: Και βλέπω το Σάσα να περνάει και του λέω: Πού είσαι, αρχηγέ μου? Σταμά. Μου λέει: Πάω να πάρω παγωτό. Βράδυ.
1: Α!
0: Ελληνικά, πολύ ωραία.
1: Εσύ με το Σάσα βλέπω μια χαρά.
0: Το σκεφτόμουν και γιατί οριακά είμαι το πόθε να τα δώσει ένα βίντεο, μια συνέντευξη. Κάνω τον τέλειο που Δεν ήμουν πολύ γρήγορο αυτό. Δήμος Αναστασιάδης, έρχεται, αποφασίσου και επιστρέφουμε.

0: Υπεύθυνη είμαι στην καρδιά μου κι εγώ.
1: Ξέρεις τι σκέφτηκα. Μπορείς να πας να κάτσεις αυτό το παγωτζίδικο που πήγαινε ο Σάσα.
0: Καλή, θα το...
1: Καρτέρι να στήσεις. Καραούλι.
0: Θα τον βρω μόνο τον άνθρωπο. Του στείλω και ένα μήνυμα. Του πω: θυμάσαι ένα που σου είπε αρχηγέ μου, τι κάνεις. Ήμουν εγώ.
1: Μπράβο. Μπράβο, ρε Παναγιώτη. Κι εγώ ήθελα να σου το πω.
0: Ήταν που είναι πολύ.
1: Ναι.
0: Ναι. Το πιστεύω.
1: Όχι, αλλά ναι.
0: Α, όχι, αλλά ναι.
1: Μπορείς να επίσης και ο τέτοιος δίνει πολλές συνεντεύξεις. Ο Thomas Walkup. Που είναι με την γυναίκα του Ολυμπιακού.
0: Ναι, το ξέρω τον άνθρωπο. Είχε πάει και σε ένα πρωινό.
1: Βέβαια.
0: Ναι.
1: Με την
0: Εστρέλα. Που είναι πολύ ερωτευμένο. Δηλαδή είναι...
1: Καλέ. Μιλάμε τώρα για σοβαρό έρωτο, έχει αστεία.
0: Live your myth in Greece.
1: Και μάλιστα τους αρέσει πάρα πάρα πολύ η Ελλάδα και τύπου σκέφτονται να μείνουν κιόλας εδώ πέρα. Όχι απλά τους αρέσει η Ελλάδα.
0: Μπράβο στους ανθρώπους.
1: Ναι.
0: Και μακάρι να υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι τέτοιοι. Γιατί δεν βρίσκεις συχνά. Εδώ οι Έλληνες τους αρέσουν.
1: Ισχύει.
0: Να μένουν.

0: Δεύτερη ώρα εκπομπής, με Σαφάρι ξεκινήσαμε, με Ρία Ελληνίδου. Έχει γίνει ένας χαμός με αυτό το τραγούδι, να είμαστε και ειλικρινείς.
1: Αλήθεια είναι. Και πιστεύω ότι και τα... έχει και άλλα ωραία τραγούδια πάντως ο δίσκος της Ρίας Ελληνίδου. Και πράγματα που έχει βγάλει δηλαδή στο TikTok που έχω δει. By the way, τώρα που το λέγαμε, βασικά...
0: Σούσου Ανδρομάχη και επιστρέφουμε με Daily Throwback.

0: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
1: Πάμε πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
2: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
3: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
1: Ρυθμός 949.
4: Daily Couscous

0: Τέταρτο ημίωρο εκπομπή. Ένα τελικό σκοτεινό είναι στην παρέα σου. Η Ελένη Williams φυσικά είναι απέναντί μου. Αυτό το πλάσμα το υπέροχο. Όχι επειδή είναι μπροστά, αλλά πες κι άλλο.
1: Ναι, Παναγιώτη Ζήμερ κάτω ακριβώς απέναντί μου. Με τα ακουστικά και μας είμαστε εκεί, δεν πιστεί κανονικά. Λέγαμε το μεταξύ, δεν σχολιάσαμε ποτέ το γάμο της Δανάης Μπάρκα που έγινε χαμός, έτσι. Υπήρχε κόσμο, πήγε κόσμος και ντουνιάς εκεί πέρα.
0: Ναι.
1: Ναι, καλέ. Πήγε η Μαρία Μπεκατόρου, ήταν.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Ο γαμπρός τι είναι?
1: Άνθρωπος.
0: Ναι, εννοώ τι δουλειά κάνει, με τι ασχολεί το άνθρωπο. Δεν ξέρεις.
1: Τώρα να έχει και μαγαζιά.
0: Δεν ξέρω τι.
1: Μιλάω και φλακίες.
0: Μια χαρά από τους. Πολύ ωραίο ζευγάρι.
1: Πάρα πολύ ωραίο ζευγάρι. Πολύ πάρα ωραίο. Πολύ ευτυχισμένη. Εγώ τους είδα δηλαδή.
0: Είδα πολύ... και τη γιαγιά και συγκινήθηκα.
1: Κι εγώ. Ναι, κι εγώ. Μου άρεσε πολύ έτσι.
0: Γιαγιά μου, περιμένει πώς και πώς το γάμο.
1: Ωραία. Τέλεια. Άντε Παναγιώτη μου. Φτάνει με τη δουλειά. Ναι. Τι θα γίνει με αυτή την κατάσταση
0: και το πρόβλημα είναι ότι η γιαγιά αυτή τη στιγμή δεν περπατάει. Οπότε και αν το δει, τι θα τη φέρουμε στην κοπέλα, σε ένα πυρικό.
1: Και τι σημαίνει αυτό δηλαδή?
0: Α, με τι γαρμπρό να φεύγω? Καλά, τη λέω ότι πάω για να παντρευτώ.
1: Έλα, σταμάτα. Ναι, εντάξει. Αλλά τι θέλει και η γιαγιάκα σου?
0: Πάνω σκιά μου, ξέρεις πολλούς.

0: Αυτή είναι η Δέσποινα Βανδύ, να μ' αγαπάς.
1: Αυτή είναι η Δέσποινα Βανδύ.
0: Ναι.
1: Δεν είναι φέτος.
0: Στα βραβεία, όχι.
1: Βραβεία. Ναι, δεν είναι φέτος στα βραβεία.
0: Γενικότερα η Δέσποινα Βανδύ δεν ήταν κάθε χρόνο στα βραβεία.
1: Όχι, αλλά πέρυσι, ας πούμε.
0: Πέρυσι και πρόπερσι ήταν.
1: Πέρυσι και πρόπερσι ήταν. Μάλιστα, πέρυσι είχε κάνει και το.
0: Είχε κάνει και ντόμινο. Είχε πάρει πόσα βραβεία. 2 ή 3 βραβεία είχε πάρει.
1: Είχε γίνει χαμός.
0: Εντάξει, είχε την Πανσέλινο, βέβαια.
1: Και είχε κάνει και την Πανσέλινο, ναι, που την είχαν κάνει. Επίσης το closing act ήταν αυτό.
0: Η Πανσέλινο ήταν, όχι πέρυσι, πρόπερσι, το closing act με το Θοδωρή Φέρι που ήταν μαζί με το πάλι.
1: Μπράβο.
0: Γιατί η Πανσέλινο δεν ήταν περσινό τραγούδι, πέρυσι βραβεύτηκε. Ήταν προπέρσινο.
1: Και πέρυσι τι, ποιος, έχω χάσει τις αυτοπαθάνθμιες χρονιές. Έχω
0: χάσει. Πέρυσι έκανε το φαινόμενο. Φαίνω, μένω, ανταβούζομαι. Ναι. Ενώ το άλλο έκανε το closing με το Φέρι και είχε κάνει και με τον Κωνσταντίνο Αργυρό ένα τραγούδι του, το είχε κάνει.
1: Α, ναι, μπράβο.
0: Πόσο σε θέλω να ξέρεις πόσο.
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο, έχεις δίκιο.
0: Πάντα. Θέλω να σου θυμίσω ότι έχω κάνει και τα podcast του ΜΑΤ, οπότε τα ήξερα όλα.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Εγώ που είμαι μόνο μέσα σε αυτό. Ναι, εντάξει.
0: Ε.
1: Okay.

0: Με Νίκο Βέρτη φτάσαμε στο φινάλε. Έλα. Και...
1: αυτό ήταν.
0: Ήρθε η ώρα να πάμε.
1: Ωραία, ο Νίκος Βέρτης έχει πάει ποτέ στα βραβεία.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι, είχε πάει στα θέατρο Βράχων.
1: Α.
0: Και είχε πει το. Ένα αστέρι.
1: Αν είσαι ένα αστέρι.
0: Όχι,
1: αυτό.
0: Αυτό είχε πει.
1: Δεν ξέρω.
0: Όχι, όχι ένα όχι, δικό του. Το όνειρο.
1: Okay.
0: Το όνειρό μου νομίζω. Και δεν είχε γυρίσει το σκηνικό. Αυτό το θυμάμαι. Ήμουν παιδάκι ήμουνα. Πήγαινε γυμνάσιο ήμουνα. Μωρό.
1: Δεν το θυμάμαι καν αυτό που.
0: Θυμάμαι, ήμασταν στις εξέδρες και επειδή πάντα είχαν φροντίσει οι άνθρωποι που μου κλείνουν τα εισιτήρια να κάθομαι καλά, γιατί ξέραμε τον μπαμπά του κυρίου Κουρί.
1: Α, βέβαια.
0: Τον κύριο Μάκη.
1: Κύριο Μάκη.
0: Μας κανόνιζε και ήμουνα πίσω ακριβώς από τους τραγουδιστές.
1: Και
0: τώρα είμαι μπροστά.
1: Έκανε manifest. Και τώρα τους κουλατρίζω και εσύ εδώ, εσύ εδώ, εσύ.
0: Κάνω το sitting.
1: Α, ήθελες.
0: Αν σε αρέσει η Μπαρμπαλάβρο, ξαναπέρνω από την άντρο που λένε. Κατάλαβες. Λοιπόν, αύριο θα έρθουμε με όλα τα νέα. Ακριβώς την ίδια ώρα στην διακορυφαία συχνότητα.

0: Daily Couscous. Ρυθμός 949.
1: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου και ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
1: 13 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Προπόληση more.com.
2: Fresh and Healthy. Στο ρυθμό Αχαΐας 949.
3: Κι όμως οι φράουλες περιέχουν μεγάλες ποσότητες βιταμίνη C και δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος από το να τις συνδυάσουμε με ξηρούς καρπούς, όπως για παράδειγμα καρύδια. Ο συνδυασμός βοηθάει στην αύξηση της απορρόφησης του μη αιμικού σιδήρου των ξηρών καρπών, κάτι που ευεργετεί τον οργανισμό μας.
2: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Patras, από την 5η 18 Ιουνίου έως και το Σάββατο 20 Ιουνίου, μπριζόλα λαιμού χοιρινή Ολλανδίας με κόκαλο 4,25 το κιλό. Πίνδος φρέσκο ελληνικό κοτόπουλο 3 ευρώ και 9 λεπτά το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
4: Πάλι χωρίς το Φεντόνα Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
5: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στο ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
6: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνο στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
7: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. Delta360.gr.
10: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όρια και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
11: Αόρατη προστασία. Ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
12: Πρώτη μετάδοση στο ρυθμό 949 Χαΐας.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι. Στέλνεις αγαπώ με στη ζάλη.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

μέρες που περνάνε τυπικά. Επιβιώνω μα δεν ζω ουσιαστικά. Κουραστικά γίναν τα καθημερινά.

0: ανησυχείς για την ασφάλεια της κατοικίας και της επιχείρησής σου, η Divico Security προσφέρει τη λύση που αναζητάς. Η Divico Security για πάνω από 30 χρόνια είναι η εταιρεία που εμπιστεύονται χιλιάδες επιχειρήσεις και οικογένειες για την ασφάλειά τους. Με τα πιο αξιόπιστα συστήματα συναγερμού, με το 24ωρο κέντρο ελέγχου, με τεχνολογία 3G και με τις συνεχείς περιπολίες των μονάδων άμεσης επέμβασης, η Divico Security προσφέρει την ασφάλεια που χρειάζεσαι. Τηλεφώνησέ μας στο 2610 461 900 ή επισκέψου μας στο www.divico.gr και ζήτησε μια δωρεάν μελέτη για την κατοικία ή την επιχείρησή σου. Divico Security. Η ασφάλεια που σου αξίζει.
1: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
2: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
3: Είσαι έτοιμος να κάνεις το επόμενο βήμα στις σπουδές σου? Γνώρισε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μεταπτυχιακά προγράμματα με αναγνωρισμένο κύρος και ευέλικτη φοίτηση. Σπούδασε σε ένα δημόσιο, διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο και απόκτησε το μάστερ σου. Μεταπτυχιακές σπουδές με προσιτά δίδακτρα, υποτροφίες και διαμονή για φοιτητές από την Ελλάδα. Μεταπτυχιακά με αναγνώριση και ευελιξία από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 30 Ιουνίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μαζί στην αριστεία.
4: Τα γεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά, Repel Spray είναι από την Unipharma.
5: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού, 6 Ιουλίου, στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτη, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι.

0: Γευστικές αποδράσεις στο ρυθμό Αχαΐας 949.
1: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στη Μάλτα. Το νησί της μεσογειακής μεγαλοπρέπειας και της μπαρόκ αρχιτεκτονικής βρίσκεται 100 χιλιόμετρα νότια της Σικελίας και είναι ιδανικό για επίσκεψη όλες τις εποχές του χρόνου. Πεντακάθαρη θάλασσα, φιλική ατμόσφαιρα, μεσαιωνικές πόλεις και υπέροχη τοπική γαστρονομία. Αν βρεθείς στη Μάλτα, προτείνουμε να δοκιμάσεις μία από τις σπεσιαλιτέ, την τυμπάνα, που λατρεύουν οι απανταχού μακαρονάδες. Φτιάχνεται με πένες οι οποίες αναμειγνύονται με ντομάτα, κιμά, αυγά και τυρί. Τέλος, το σύνολο του μείγματος μπαίνει σε ζύμη και είναι κάτι σαν πίτα με μακαρόνια. Μοναδική μαλτέζικη εμπειρία. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
2: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού, 6 Ιουλίου, στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτη, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551.
5: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
0: Πρώτη μετάδοση στο ρυθμό 949 Χαΐας.

φορές κι αν έχω ακούσει συμβουλές για το καλό μου. Από ψυχή μου σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ, μείνε μαζί μου. Μείνε μαζί μου.

εγώ καρδιά μου. Δάνεισα σ' όποιον μου έχει πει, σχεδόν χωρίς επιστροφή, και τη φωτιά μου. Και μην τρομάζεις που τ' ακούς, μα έχω κοπιάρει σε πολλούς και τα κλειδιά μου.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

θα συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
1: Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους και ανοίγει ένα νέο καλλιτεχνικό δρόμο στη μεταξύ τους σχέση. Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πρωτοκάλογλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, εργοστάσιο τέχνης. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια, Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο και Joe Records. Πληροφορίες, 2610-223-443.
2: Ο Καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
3: 13 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Προπόληση more.com.
4: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
5: Ανησυχείς για την ασφάλεια της κατοικίας και της επιχείρησής σου? Η Divico Security προσφέρει τη λύση που αναζητάς. Η Divico Security για πάνω από 30 χρόνια είναι η εταιρεία που εμπιστεύονται χιλιάδες επιχειρήσεις και οικογένειες για την ασφάλειά τους. Με τα πιο αξιόπιστα συστήματα συναγερμού, με το 24ωρο κέντρο ελέγχου, με τεχνολογία 3G και με τις συνεχείς περιπολίες των μονάδων άμεσης επέμβασης, η Divico Security προσφέρει την ασφάλεια που χρειάζεσαι. Τηλεφώνησέ μας στο 2610-461-900 ή επισκέψου μας στο www.divico.gr και ζήτησε μια δωρεάν μελέτη για την κατοικία ή την επιχείρησή σου. Divico Security. Η ασφάλεια που σου αξίζει.
6: Ρυθμός 949.
7: Tonight.

Tonight Radio Show, φινάλε για αυτή την εβδομάδα, 5η 18 Ιουνίου. Άλκης Πετρίδης στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Με αναπνοή Ανατολή, όπως αντικά ξεκινήσαμε, έχουμε πολλά να σχολιάσουμε. Έχουμε να μιλήσουμε για τα δικά σου θέματα, φυσικά. Όπως επίσης έχουμε να μιλήσουμε και για τα βραβεία MAD. Δεν ξέρω αν το παρακολουθήσατε από τα social media κατά βάση, έτσι, γιατί εκεί έγινε όλο το παντερντί. Δεν έχουν παίξει ακόμα στην τηλεόραση. Λοιπόν. Νικητές, FY, Ελένη Φουρέιρα, Κατερίνα Αλιόλιου. Το soundtrack νομίζω πήρε η ταινία που είχε γράψει το soundtrack ο κύριος Μάτσας. Από όν φυσικά στους νικητές, ο Δωρής Φέρης, ο Ακύλας, η Μαρίνα Σάτι, η Λίλα, η Άννα Βίση, ο Κωνσταντίνος Αργυρός, ο Ρακ, ο Σάσκε. Νομίζω αυτοί είναι οι μεγάλοι νικητές της βραδιάς. Υποσυνείδητο έρχεται και την Γαρμπή και φυσικά απονομήθηκε και το τιμητικό για το anniversary στον Αντώνη Ρέμο για τα 30 χρόνια του στην ελληνική μουσική. Υποσυνείδητο και επιστρέφω με τα δικά μας θέματα.

Πάνος και Άμος. Ξέρεις πολλούς. Του Night Radio Show. Είμαι ο Άλκης Πεδρίδης και για δύο ολόκληρες ώρες θα είμαστε παρέα. Του Night Radio Show στο Instagram. Εκεί ήταν τα μηνύματά σας. Μου είπε ότι θέλει να μείνει μόνος για ένα διάστημα για να βρει τον εαυτό του. Πρέπει να τον περιμένω. Κοίτα, το να θέλει κάποιος χρόνο για τον εαυτό του είναι λογικό. Το να βάλεις όμως και τη δική σου τη ζωή σε πάυση μέχρι να αποφασίσει τι θέλει είναι κάτι άλλο. Αν κάποιος χρειάζεται χώρο, πρέπει να το δώσεις. Αλλά μην κάνεις το λάθος να μετατρέψεις αυτή την αναμονή σε μια μονιμότητα. Δηλαδή, ζήσε, προχώρα, συνέχισε να αναπνέεις και αν ξανασυναντηθείτε, ξανασυναντηθήκατε. Μην περιμένεις χωρίς να κάνεις τίποτα. Αν και εφόσον, τι θέλω εγώ με σένα. Αυτός είναι ο Γιώργος Σαμπάνης.

Δεύτερο ημίωρο εκπομπή, Κατερίνα Λιόλιο, λογαριασμό του Night Radio Show. Εδώ είμαστε παρέα. Είμαι με έναν άνθρωπο που δεν μου δημιουργεί άγχος και αυτός, ο περίεργο και αν ακούγεται, με μπερδεύει. Είναι περίεργο, αλλά είναι πιο συνηθισμένο από όσο μπορεί να νομίζει. Δηλαδή, όταν έχουμε συνηθίσει σχέσεις γεμάτες αβεβαιότητα, μηνύματα να αργούν, ghosting, παιχνίδια, σκαμπανεβάσματα, η ηρεμία μοιάζει κάτι ξένο, σαν να λείπει κάτι. Στην πραγματικότητα όμως, ίσως αυτό που λείπει είναι το άγχος που έχεις μάθει εσύ να ονομάζεις έρωτα, νιάξιμο. Γιώργος Κακοσέως και σανότερα.

Να μ' αγαπάς, αυτή είναι η Δέσποινα Βανδύ του Night Radio Show. Εδώ είμαστε λοιπόν. Κάθε φορά που αρχίζω να αγαπάω κάποιον, γίνομαι υπερβολικά διαθέσιμη και στο τέλος χάνω την ισορροπία μου. Ξέρεις, η αγάπη δεν σημαίνει να εξαφανίζω τον εαυτό μου για να χωρέσει ένας άλλος στη ζωή μου. Δηλαδή, δεν σημαίνει να ακυρώνεις φίλους, συνήθειες, ενδιαφέροντα, προσωπικό χρόνο. Όταν όλη σου η ζωή αρχίζει να περιστρέφεται γύρω από έναν άνθρωπο, αργά ή γρήγορα θα νιώθεις ότι χάνεις κάτι. Και συνήθως νιώθει και ο άνθρωπος ότι χάνει εσένα. Απόν, καντάδα.

Είπες, αυτός είναι ο Θοδωρής Φέρης και θα σε πάω σε ένα καψούρα throwback σε ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι ολωνών μας. Είναι και τίτλος άλμπουμ, το 1999 κυκλοφόρησε. Μιλάω για ένα τραγούδι του Γιάννη Κότσιρα που έχει γράψει ο Αντώνης Μιτζέλος με την Ελένη Γιώγα και μιλάω για το Φύλακα Άγγελο. Μονάχα εσύ να σε καλά. Μη δω στα μάτια σου ούτε δάκρυ. Μπορεί να ζούμε χωριστά, μα τότε ζήσαμε μια αγάπη.

0: Κάθε πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
1: Πρώτη μετάδοση στο ρυθμό 949 Χαΐας.

Ρυθμός 949. Ρυθμός 949. Tonight.

μικρό ταξίδι ο προορισμός που σε κανέναν δεν αρκεί.

Tonight Radio Show, τέταρτο ημίωρο εκπομπή. Εδώ είμαστε λοιπόν. Μου αρέσει κάποιος πολύ, αλλά δεν είμαι σίγουρο ότι είμαι έτοιμη για σχέση. Τι κάνω? Είναι πολύ όριμο αυτό. Να παραδέχεις ότι δεν είσαι έτοιμος για να ξεκινήσεις κάτι και δεν θες να πληγώσεις κάποιον ενδεχομένως. Δεν χρειάζεται να βιαστείς βασικά. Δεν χρειάζεται όμως και να βοβηθείς τόσο πολύ ώστε να χάσεις μια ευκαιρία για μια ωραία γνωριμία. Μερικές φορές ξέρεις, η εντυμότητα δεν έρχεται πριν από τη σχέση, έρχεται μέσα στη σχέση. Δηλαδή όταν συναντήσεις τον κατάλληλο άνθρωπο και νιώσεις αυτή την ετοιμότητα. Ελικοκίνου, πες μου τι σου χρωστάω.

Μαύρα φεγγάρια, αυτή είναι η Λένα Ζευγαρά. Και κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλε. Και κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλε αυτής της εβδομάδας. Αυτό ήταν το Night Radio Show στην παρέα σου. Εμείς ραντεβού τη Δευτέρα. Σε καληνυχτίζω με Πέτρο Ιακωβίδη. Έτσι έχει μάθει. Και να μαθαίνει τον εαυτό σας ακριβώς όπως θέλει. Καλό βράδυ.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Άννα Βύση και μην νομίζετε ότι ακούω και Νίκο Χαλκούση, γιατί ακούω μόνο Νίκο.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Νίκος Μακρόπουλος. Ακούτε Παρασκευή και Σάββατο non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σου αυτό.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Νίκος Βέρτης και ακούω μαζί σας non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.
2: Θύμωσε απόψε η καρδιά και βγάλε μαχαίρι να με κόψει.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα Βανδύ και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είμαι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Tonight Radio Show, φινάλε για αυτή την εβδομάδα, 5η 18 Ιουνίου, Άλκης Πετίδης στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Με αναπνοή Ανατολή, όπως αντικά ξεκινήσαμε, έχουμε πολλά να σχολιάσουμε, έχουμε να μιλήσουμε για τα δικά σου θέματα φυσικά, όπως επίσης έχουμε να μιλήσουμε και για τα βραβεία MAD. Δεν ξέρω αν το παρακολουθήσατε, από τα social media κατά βάση, έτσι, γιατί εκεί έγινε όλο το παντερντί. Δεν έχουν παίξει ακόμα στην τηλεόραση. Λοιπόν, νικητές, FY, Ελένη Φουρέιρα, Κατερίνα Αλιόλιου. Το soundtrack νομίζω πήρε η ταινία που είχε γράψει το soundtrack ο κύριος Μάτσας. Απών φυσικά στους νικητές, ο Δωρής Φέρης, ο Ακύλας, η Μαρίνα Σάτι, η Λίλα, η Άννα Βύση, ο Κωνσταντίνος Αργυρός, ο Ρακ, ο Σάσκε. Νομίζω αυτοί είναι οι μεγάλοι νικητές της βραδιάς. Υποσυνείδητο έρχεται και την Γαρμπή, και φυσικά απονομήθηκε και το τιμητικό για το anniversary στον Αντώνη Ρέμο για τα 30 χρόνια του στην ελληνική μουσική. Υποσυνείδητο, και επιστρέφω με τα δικά μας θέματα.

Πάνος Κιάμος. Ξέρεις πολλούς. Του Night Radio Show. Είμαι ο Άλκης Πετρίδης και για δύο ολόκληρες ώρες θα είμαστε παρέα. Του Night Radio Show στο Instagram. Εκεί ήταν τα μηνύματά σας. Μου είπε ότι θέλει να μείνει μόνος για ένα διάστημα για να βρει τον εαυτό του. Πρέπει να τον περιμένω. Κοίτα, το να θέλει κάποιος χρόνο για τον εαυτό του είναι λογικό. Το να βάλεις όμως και τη δική σου τη ζωή σε πάυση μέχρι να αποφασίσει τι θέλει είναι κάτι άλλο. Αν κάποιος χρειάζεται χώρο, πρέπει να το δώσεις. Αλλά μην κάνεις το λάθος να μετατρέψεις αυτή την αναμονή σε μια μονιμότητα. Δηλαδή, ζεις, σε προχώρα, συνέχισε να αναπνέεις και αν ξανασυναντηθείτε, ξανασυναντηθήκατε. Μην περιμένεις χωρίς να κάνεις τίποτα. Αν και εφόσον, τι θέλω εγώ με σένα. Αυτός είναι ο Γιώργος Σαμπάνης.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις,

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.